Κόβλο Γκάουδο Σάιβ, Denise, The Cowboy, Φαίνερ, Ισέμ Μπέικον, Ραίνι, ο Κόλφ, Eurovision Song Contest, είναι σίγγλ. Πάρε το κολάριο, βιαμέντ κούρς δαγμπίρα, πες νέσαι μάου εσά, λί πίλ τζδίτ, λί έδα τα χαδέμ, γκάζ δάουν φου, ο βεραμέντ, looking for, πες τα σάλ, δίκελ τζούρνα, τα ο κόλ, νέσαι μάου πρωτοτ φινάλι, διζά ραίνα να ρα τίζερς, μουσ χαζίνο κόλ, μην άντα, λόρα κτέρα τι απαντνά, κούρζιτα, πες νέσαι μάου, μισά, και σαρο δίσανε σύν, τμή μινούτι, απ νέι φελασία, λόουελ, τζιμάν, φου, λόκολ, αλλά ουσού, μεν δάξεκ, Kevin Cobbler's Evil Motel Motley Shutdown ta' Santa Maria li m'għandix dubju ħafna minnan kwedin nistennu. Sir Goblu għaddej madana ħana weħet mintana hi Jamie Cardona uni għal ħarġa.